σε παρασπάρες όλα. Φεύγω να φωνούσα. Στήρα τα κάνω μαζάς. Στήρα τα κάνω μαζάς. Στήρα τα κάνω μαζάς. Στήρα τα κάνω μαζάς.